γη. Αμάζει, αδάξανε η εμφάρση φωλιό. Βίδερ, κίδερ, σίδερ, ζαχτώνει, ζωμόγευε νέα.